0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Ζαβίτσου Κισάκα.
2: Ερμπόλ Σάντα Κρούζ.
3: Ερμπόλ Πας.
4: Δε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la
6: red. Ερμπόλ Presenta. Su revista La Mañana en Directo. La Mañana.